0: Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι βλέποντας ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Σε άλλες εποχές, στη Νορμανδία, στις αρχές του αιώνα, στην παραλία, ανθρώπους, άλογα, στην παραλία, τέντες ριχέ, το καλοκαίρι,
1: έρωτες, το καλοκαίρι, έρωτες. Το καλοκαίρι.
0: Σε άλλες εποχές, η αστική τάξη.
1: Έρωτες, το καλοκαίρι.
0: Έρωτες, το καλοκαίρι. Μακριά μαγιό, κάτω από ψάθινα καπέλα, πάνω σε άλογα, κάτω από τέντες ριγέ.
1: Έρωτες, το καλοκαίρι.
0: Στην παραλία, στην Νορμανδία, άλλες εποχές, οι αρχές του 20ου αιώνα. Στην τηλεόραση,
1: έρωτες, το καλοκαίρι.
0: Μέσα μας, ο φόβος του τώρα. Μέσα στα μέσα ενημέρωσης. Αποκλεισμός.